0: Ήτανε κουρούσε και αμελτέ Βαρντάν του κουρουάρ κίτεν Βαρντάν κάτεν φυσίσε Ισερούψε Κουρβάρ κομμανάω, κοί να κοί, φυσίς φορτάν, αμπρατ φίλησε, απανέ, ποτί με ημάρτς ρακώ, φορτάν το ανήκε, Λίκεν φυσίς Ήκ φορτάν Απνέ Λίε Ούτι με ρακ Τσίκαρο Και φορτάν ήτεν με Φορτάν σβαρόπαπαν Φορτάν κορυπίτ νέγερνε Λίκεν φορτάν σβαρόπαν Ο τσίκαρ τίρο Το άτς Σαμέ Φορτάν σουαρούπρι Σαντίκατεν Φυσίς δουνιάμι
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम